Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Thank you.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη», που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Guardami, guardami. Oh.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

για προσευχή. Κουρνιάζουν έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρουμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήσει μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήκα αδειάζει και το αίμα

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα οι μίστες της Ερή.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

κλείσει. Έχει πλαστικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Έξι ώρα και ξεκινάει η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Και με Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά αποκλειστικά για το Radio Bird. Το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα υπάρχουν τραγούδια που δεν μένουν ποτέ εκεί που γεννήθηκαν. Δεν κλείνονται μέσα σε μια γλώσσα, ούτε σε ένα σύνολο. Ξεκινούν ως ελληνικές μελωδίες και κάπου στην πορεία αλλάζουν φωνή. Γίνονται διασκευές, γίνονται επανερμηνίες, γίνονται κάτι καινούριο, χωρίς να χάσουν αυτό που ήταν. Απόψε, στο «Το ένα φαίνει τ' άλλο», ακούμε ελληνικά τραγούδια μέσα από ξένες φωνές. Καλλιτέχνες από άλλες χώρες που πήραν γνωστές μελωδίες και τις έντυσαν με τη δική τους αισθητική, τη δική τους γλώσσα, τη δική τους ψυχή. Όχι απλώς μεταφράσεις, αλλά διασκευές που ταξίδεψαν. Αυτή είναι η διαδρομή μας για σήμερα και της έδωσα τίτλο «When Greek Songs Travel Abroad», όταν τα ελληνικά τραγούδια ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Θα ακούμε πρώτα τη διασκευή και μετά ένα τμήμα του πρωτότυπου. Ξεκινώ λοιπόν λέγοντας ότι το 1982 ο Αντώνης Μιχαηλίδης, περισσότερο γνωστός ως Μικ Χάρν, ο οποίος ήταν αγγλοκυπριακής καταγωγής, μουσικός και τραγουδοποιός που έγινε γνωστός ως μπασίστας του συγκροτήματος Artwork New Wave Japan. Στο άλμπουμ του λοιπόν με τον τίτλο Titles διασκεύασε σε αγγλικό στίχο το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι «Η Βράκα». Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου, το οποίο υιοθέτησαν πολλές νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, αλλάζοντας τους στίχους. Στη διασκευή του έδωσε τον τίτλο «Savior, are you with me?» «Σωτήρα, είσαι μαζί μου?»

και μετά τη διασκευή του παραδοσιακού κυπριακού τραγουδιού «Η Βράκα» από το Μικ Κάρν το 1982, ακολουθεί μια αυθεντική εκτέλεση από την Άννα Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή, που κυκλοφόρησε στα 1996 σε μια συλλογή με τον τίτλο «Του Αιγαίου τα τραγούδια νούμερο 1».

Το 2002, ο Ιταλός τραγουδιστής Αντρέα Μπαρόντι στο άλμπουμ Abacada διασκεύασε το παραδοσιακό δωδεκανησιακό τραγούδι Τζιβαέρι. Ένα τραγούδι με θέμα την ξενιτιά, με προέλευση από τη Λέρο.

Ακολουθεί μια εκτέλεση από την Δόμνα Σαμίου από τα 1972 που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Ένα ταξίδι στην Ελλάδα» με τη Δόμνα Σαμίου.

Αν τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, που την επιμιλούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός της Τετάρτης, στις 6 ώρα το απόγευμα. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «Όταν τα ελληνικά τραγούδια ταξιδεύουν στο εξωτερικό». «When Greek songs travel abroad». Διασκευές από ξένους καλλιτέχνες ή groups σε ελληνικά τραγούδια. Συνεχίζω χωρίς καμιά διάθεση διακομόδησης, αλλάζοντας το μουσικό ύφος και στυλ. Το 1989 το βρετανικό συγκρότημα Three Mustafas Three στο άλμπουμ Heart of Uncle διασκεύασαν το τραγούδι «Άναψε το τσιγάρο» με ελληνικό στίχο. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτος είχε ερμηνεύσει ο Σπύρος Ζαγοραίος το 1958 και έπειτα και την Grey το 1959.

Ακολουθεί η πρωτότυπη ερμηνεία από τον Σπύρο Ζαγοραίο του κομματιού «Άναψε το τσιγάρο» από τα 1958 και μέσα από ένα 45 που κυκλοφόρησε τότε.

Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το πρωτότυπο τραγούδι «Υπάρχω» που κυκλοφόρησε ο Στέλιος Καζατζίδης το 1975 στο ομότιτλο δίσκο του.

Πάω τώρα σε μια συνεργασία διασκευή. Το 2003 η Pix Lux στο άλμπουμ με τον τίτλο «Χαρούμενοι στην πόλη των τρελών» με τη συμμετοχή του Mark Almond διασκεύασαν σε αγγλικό στίχο το τραγουδί τους «Μοναξιά μου όλα». Το έδωσαν τον τίτλο «All My Angel Falling». Ο Mark Almond ήταν ντουέτο με τον Dale Ball που αποτελούσαν του Soft Cell, του αγγλικού ντουέτου Synthesizer που έγινε γνωστό στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Ακούσαμε τη διασκευή του Mark Almond στο τραγούδι των Big Slugs «Μοναξιά μου όλα». Το τίτλο όμως που του έδωσε ήταν «All My Angel Falling». Το τραγούδι αυτό ήταν ηχογραφημένο ζωντανά και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1998 στο άλμπουμ «Stilvi» των Big Slugs.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου. Συνεχίζω την εκπομπή με μια ακόμη διασκευή που εδώ την κάνει η Μεξικανή Μάρθα Μορέλιον, η οποία διασκεύασε στη μητρική της γλώσσα το τραγούδι «Μη σταματάς» του Πέτρου Βουρδουμπάκη και κυκλοφόρησε στα 2003 στο άλμπουμ του «Τυφλές Ελπίδες». Ο Πέτρος Βουρδουμπάκης είναι συνθέτης, τυχουργός, τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει συνεργαστεί με ερμηνευτές όπως η Σαβίνα Διαδάτου, η Γλυκερία, ο Βασίλης Λέκας, η Μελίνα Κανά και άλλους πολλούς. Εδώ συνεργάστηκε με την Μάρθα Μορέλιον, που είναι μουσικός και ηθοποιός από το Μεξικό, η οποία μετακόμισε στην Αθήνα το 1987 και από τότε παραμένει εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που ο οποίο έχει διασκευάσει και είναι του Πέτρου Βουρδουμπάκη και του έδωσε τον τίτλο «Νο τιμάς μας».

Το τραγούδι αυτό το είχε ερμηνεύσει το 1991 η Ελένη Λεγάκη στο άλμπουμ του Πέτρου Δουρουμπάκη, το Φλιτζάνι, και είχε τον τίτλο «Μη σταματάς».

Είναι η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» και εγώ είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες στις 6 ώρα το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα από αυτήν μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο μέσω του chat που διαθέτει. Κάτω δεξιά, γράψτε μας ένα γεια. Δεν στοιχίζει τίποτε. Υπάρχουν τραγούδια που δεν ανήκουν σε μια γλώσσα, δεν ανήκουν καν σε ένα τόπο. Ξεκινούν από εδώ, γράφονται σε ελληνικές λέξεις, σε εγχώριες τόπιες μελωδίες και κάπως βρίσκουν το δρόμο τους αλλού. Σε άλλες φωνές, σε άλλες κουλτούρες, σε άλλες καρδιές. Και απόψε, στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο», ακούμε ελληνικά αλλιώς. Διασκευές από καλλιτέχνες που τα πήραν, τα μετέφρασαν, όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και στο συναίσθημα. Ακούστε την επόμενη διασκευή. Το 2004, ο Τούρκος τραγουδιστής Φουάτ Σακά, στο άλμπουμ με τον τίτλο «Luz Gustar Livera», έχει διασκευάσει στα τουρκικά το τραγούδι «Κανείς εδώ δεν τραγουδά» του Νίκου Παπάζογλου. Ο Φουάτ Σακά, γεννημένος το 1952 στην Τραπεζούντα της Τουρκίας, είναι Τούρκος τραγουδιστής, στιχουργός, ενορχιστρωτής και κιθαρίστας. Διασκεύασε ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1978 στο άλμπουμ με τον τίτλο «Η εκδίκηση της γυφτιάς» των Νίκου Ξηδάκη και Μανώλη Ρασούλη με ερμηνευτή τον Νίκο Παπάζογλου. Θα ακούσουμε τον Φουάτ Σακά τώρα εδώ στο τραγούδι «Σεμντί Νεγιαπάρ» από τα 2004.

Και πάμε αμέσως στο τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη, Μανώλη Ρασούλη, «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ερμηνεύει ο Νίκος Παπάζογλου.

Το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει το 1978 στο άλμπουμ με τίτλο «Η εκδίκηση της γυφτιάς» των Νίκο Ξηδάκη και Μανώλη Ρασούλη. Ο Νίκος Ξηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης γεννημένος το 1952 στο Καΐρο της Αιγύπτου. Ο δε Μανώλης Ρασούλης, ο κριτικός καλλιτέχνης, στιχουργός, συνθέτης και συγγραφέας, τραγουδιστής, ποιητής και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε το 1945, αλλά πέθανε δυστυχώς στις 5 Μαρτίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζω με μια άλλη διασκευή. Το 1971 ο Ιταλός συνθέτης Τζίνο Μπεγκούρι για την ταινία «Il Corsaro Nero» με τους Bud Spencer και Terence Hill διασκεύασε το τραγούδι «Συνεφούλα» του Διονύση Σαββόπουλου. Το κομμάτι τραγουδήθηκε από τον Πάολο Φεράρα. Ο Πάολο Φεράρα ήταν Ιταλός μαέστρος, πληκτράς και συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής. Αν και στο soundtrack της ταινίας που είχε κυκλοφορήσει, σαν συνθέτης του τραγουδιού φαίνεται ο Τζίνο Μπεγκούρι. Και νομίζουμε ότι αυτός τελικά έμεινε σαν δημιουργός του τραγουδιού, γιατί ο Σαββόπουλος δεν είχε κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματά του σαν δημιουργός. Δυστυχώς.

Εδώ θα θυμηθούμε ότι το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει από τον Διονύση Σαββόπουλο το 1966 στον πρώτο του δίσκο με τον τίτλο «Φορτηγό». Ας ακούσουμε ένα τμήμα του κομματιού αυτού από αυτό το δίσκο αυτό.

καρδούλα μου. Να κοιμάει ο Μάη είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος

0: Είχα μια αγάπη, αχ καραβούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Λίγος χρόνος μας έμεινε ακόμα για το τέλος της εκπομπής. Πάντως συνεχίζουμε. Η Μπρέντα Λι το 1963 στο άλμπουμ All Alone I Am διασκεύασε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Μην το ρωτάς τον ουρανό». Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1959 για την ταινία «Το νησί των γενναίων», το οποίο τραγούδισε η Τζένι Καρέζη και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε δίσκο με τη φωνή της Μέρι Λο. Θα ακούσουμε την Μπρέντα Λι στο All Alone I Am.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε την Τζένι Καρέζη στο τραγούδι «Μην τον κοιτάς τον ουρανό» από τα 1959 μέσα από την ταινία. Κάτι που θέλω να προσθέσω χωρίς καμιά διάθεση διακομόδησης, απλά σαν πληροφορία. Το πραγματικό όνομα της Τζένι Καρέζη ήταν Ευγενία Καρπούζη. Η Τζένι Καρπούζη βρέθηκε να φοιτά στη Μεδραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί οι δασκαλοί της ήταν σημαντικοί άνθρωποι και ανάμεσά τους και ο Άγγελος Τερζάκης, ο σπουδαίος λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος θεώρησε ότι το Καρπούζη δεν τέριαζε με το όλο παρουσιαστικό της στυλ νεαρής μαθήτριάς του. Και έτσι το μετέτρεψε σε Καρέζη, χωρίς να γνωρίζουμε αν στο μυαλό του σήμαινε κάτι. Τζένι Καρέζη και «Μην τον ρωτάς τον ουρανό» μέσα από την ταινία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, με τραγούδια που ξεκίνησαν από την Ελλάδα και ξαναγεννήθηκαν αλλού. Διασκευές που άλλαξαν λέξεις, ρυθμούς, φωνές, αλλά κράτησαν κάτι βαθιά αναγνωρίσιμο. Γιατί τελικά η μουσική δεν έχει πατρίδα, έχει διαδρομή. Ήταν το επεισόδιο «When Greek Songs Travel Abroad» και είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, ένα τραγούδι μπορεί να

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Villagers of Ioannina City, Περδικομάτα. Αυτό είναι το ξεκίνημα.

ξεκίνημα με Villages of Ioannina City και Περδικομάτα, η συνέχεια νικιστούς γεμάτος αράχνες ρε φίλε, και το γεμάτος αράχνες.

Thousand Modes Lose. Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bed, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο επανάληψη. 53w.radiobed.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια να παρατηρήσει κλπ. Συναυλία επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε μήνυμα στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Αυτή είναι η List Concern και το Syria.

0: Least Concern Syria με τους Magic the Spell. Και εδώ ξανά η Magic the Spell με σου κάτι μάλαμα.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι
0: αυτό ακριβώς.

0: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Magic the Spell, σου κάτσε μάλα μας, εμένα η φίλη μου και η χορβακουή παίρνουν σειρά κρεμασμένος.

καταλάβεις, αυτό είναι το σκότωμα. Ελπίζω κάπως να ξεχάσω το δικό σου όνομα. Οι πιο ωραίες ιστορίες τελειώνουνε απότομα. Έχω τα απόκομα από όλες τις ταινίες που είδαμε, από τις συναυλίες και τους προορισμούς που πήγαμε. Σε ένα κουτί κάπου κρυφά τα έχω συγκεντρωμένα. Θα του βάλω μια φωτιά, αύριο θα είναι όλα καμένα. Όσο για σένα που έρχεσαι σαν τη βροχή, δεν με νοιάζει να κρατήσουμε καμία επαφή. Νιώθω σαν μια ηλεκτρική που δεν συνδέθηκε ακόμη με τον γαμημένο τον ενισχυτή. Ευτυχώς ή δυστυχώς

Ήταν η Bad Movies, η αυτοκρατορία των δηλών. Ήταν ο Φαν 25, η εκπομπή Βράχος Νίκη Κύλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Μαζόχα και το πουτανάκι σου. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου γενικά και μποστανίστες ειδικά, καινούργιος όρος. Και να είμαστε εδώ στο Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόριου, όπως κάθε τρίτη βραδάκι και ή Σαββάτο μεσημέρι, αν προτιμάτε. Είναι αρχές του Μάη, επιτέλους ο καιρός έχει ζεστάνει, οι μέρες έχουν μεγαλώσει. Νομίζω 21 Μάη είναι η σημερία, όχι, έχει περάσει η σημερία, συγγνώμη, είναι το Μάρτι. Είναι ήδη μεγαλύτερες ημέρες από τις νύχτες και το χαίρομαι πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο φιντανάκι μας. Τη σημερινή εκπομπή θα την ανοίξουν οι Clannad, ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία. Δημιουργήθηκε το 1970, συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας. Έχουν εκδώσει όχι τόσο πολλούς δίσκους, θα περίμενε κανείς, γύρω στους 16 δίσκους. Αλλά είναι αυτοί οι οποίοι κάνανε γνωστή τη μουσική της Ιρλανδίας σε όλο τον κόσμο. Δημιουργήθηκαν, όπως είπαμε, το 70 από 3 αδέρφια και 2 θείους, 2 γορμπάδες, οικογενειακή επιχείρηση. Θα τους ακούσουμε στο ίσως το πιο γνωστό τους κομμάτι, το I Will Find You, το οποίο ήταν το μουσικό θέμα της ταινίας των τελευταίων των Αμερικανών, το 1992. Clannad, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

αυτή ήταν η Clannad, η οικογενειακή μπάντα από την Ιρλανδία που έκανε την Ιρλανδική μουσική γνωστή ανά τον κόσμο. Ένα μέλος αυτής της μπάντας, ένα μέλος αυτήν την οικογένεια, ήταν και η Moya Brennan, η οποία παράλληλα με την συμμετοχή της στους Clannad έκανε και δική της καριέρα. Μάλιστα, το αστείο είναι ότι σαν δική της καριέρα, solo καριέρα, έχει κάνει μόνη της 15 δίσκους, συν 3 live. Ένα περισσότερο από ό,τι έχουν κάνει οι Clannad σε όλα τα χρόνια της ζωής τους. Απόψε θα ακούσουμε τη Moya Brennan σε μια διαφορετική εκτέλεση του Big Yellow Taxi της Johnny Mitchell.

αφορμή σε αυτό το μίνι αφιέρωμα στους κλανάδικες, τους συντελεστές αυτού του μουσικού συγκροτήματος από την Ιρλανδία, ήταν το γεγονός, η είδηση ότι του θανάτου της Μόγια Μπρέναν, που μόλις ακούσαμε, μόλις τώρα, μέλος πριν από 2 εβδομάδες, τον Απρίλιο του 2026. Άλλο ένα μέλος, θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα με ένα άλλο ένα μέλος πολύ γνωστό αυτής της πάντας και αυτής της οικογένειας, την Ένια. Ναι, η Ένια, και αυτή η Ιρλανδέζα φυσικά, είναι και αυτή, ανήκει σε μια οικογένεια στην οποία ανήκει και η Μόγια Μπρέναν στους Κλανάντ. Θα την ακούσουμε στο Caribbean Blue, μια δουλειά της από το 1900.

Χάβα Ναγκίλα, ίσως το πιο γνωστό ισραηλίτικο κομμάτι ανά τον κόσμο, γράφτηκε το 1918 για να γιορταστεί η νίκη των Βρετανών εναντίον των Οθωμανών εκείνη την εποχή. Εμείς έχει γνωρίσει άπειρες εκτελέσεις. Εμείς θα το ακούσουμε από τον Χάρη Μπελαφόντε και τον Ντάνι Κέι σε μια ηχογράφηση του 1965. Χάβα Ναγκίλα.

Ιω Πατσούπα ήταν, δεν είναι πια, ένα συγκρότημα από τη Γαλλία Ιωπή. Παίξαν μουσική από το 2000 με το 2015 περίπου. Οπότε αποφάσισαν να διαλυθούν μετά από 4 μόλις δίσκους, αλλά άπειρες εμφανίσεις live. Η μουσική τους ήταν ένα πάδεμα του Gypsy Swing και της παραδοσιακής ρωμανικής μουσικής. Έχουν όμως στοιχεία και blues, grass, gypsy jazz, hawaii swing και swing γενικά. Στις εμφανίσεις τους ήταν λίγο παλιάτσι, τσαρλατάνι, ήταν κάνει το κόσμο να γελάει. Αλλά αυτή ήταν η ταυτότητά τους. Από τη Σόπα Τσούπα θα ακούσουμε το «Τα μαύρα μάτια» λέει Γενουάρ, μια σύνθεση του εξοχήν ιδόλου όλων των gypsy jazz group παίζουν μουσική, του Τιάνκο Ρέινχαρντ. Ο Πατσούπα.

Και μετά από τους Γάλλους όπα τσούπα και τα τζίψι ακούσματά τους, πάμε να ακούσουμε έναν αυθεντικό Αμερικάνο μπλουζίστα, μύθο στις μέρες μας πια, τον John Lee Hooker. Στη μακριά καριέρα του κατάφερε στα γύρω 40 χρόνια που έβγαζε δίσκους από το 1959 μέχρι το 1997 να πάρει 6, ούτε λίγα ούτε λιγότερο ούτε πολλά ούτε λίγα, 6 γκράμις και να εκδώσει πάνω από 25 LPs. Εμείς απόψε θα τον ακούσουμε στο The Healer, μια δουλειά του από τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, το 1989. John Lee Hooker.

Και μια και είμαστε στην Αμερική με τον John Lee Hooker, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια περιοδία στην Αμερική τη δεκαετία του 90, από τους Gypsy Kings όμως. Gypsy Kings ακόμα υπάρχουν, από το 1979 μέχρι τώρα συνεχίζουν να κάθε και έχουν εκδώσει 14 δίσκους, έχουν αλλάξει διάφορα μέλη στο συγκρότημα, αλλά οι δύο βασικοί συντελεστές, ο Ρέγιες και ο Μοντπελιέ, είναι ακόμα μέσα στο συγκρότημα. Gypsy Kings λοιπόν, και τρεις τα πένα από τη δεκαετία του 90 στην Αμερική.

εδώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, έκανε παραφορμή η γλώσσα. Τα μέλη του συγκροτήματος των Gypsy Kings, τα οποία συνεχίζουν ακάθεκτα, είναι ο Νικόλας Ρέγιες και ο Τονίνο Μπαλιάρντο. Και αυτό που ακούσαμε ήταν από ένα live το 1990.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε, Radio Πουλιά μου και Μποστανίστες, και συνεχίζουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στο σταθμό, να πω ότι είναι το Μποστάνι το Γρηγόρη, τρίτη βραδάκι, περίπου στα μισά της εκπομπής. Το επόμενο φιντανάκι μας δεν είναι άλλη από την μεγάλη κυρία των blues, την Νίνα Σιμών, την οποία θα την ακούσουμε σε ένα ίσως από τα καλύτερα τραγούδια της. Προσωπική γνώμη είναι αυτό, προσωπικό γούστο. Το Ain't Got No, I Got Life από την Νίνα Σιμών ήταν original, ήταν δύο ξεχωριστά τραγούδια τα οποία ανήκαν στο musical, το Hair, αλλά η Σιμών τα μπέρδεψε και τα έκανε ένα τραγούδι. Ain't Got No, I Got Life, Νίνα Σιμών. Καλή συνέχεια.

ανεπανάληπτη Νίνα Σιμών. Και από την Νίνα να πάμε σε ένα ζευγάρι. Ο Μασάρο Χιγκάσα συναντήθηκε με την Pepper Proud. Η Pepper Proud βοκαλίστρια και ο Μασάρο Χιγκάσα παραγωγός και πουλιοργανίστας συναντηθήκαν το 2014 και μέχρι τώρα έχουν εκδώσει 6 δίσκους, οι οποίοι δεν μπορείς να τους πεις ότι είναι new age, ας πούμε έτσι. Εμπνέονται από τη φύση και τους ρυθμούς της φύσης. Θα τους ακούσουμε στο Οντονάντα από το 2018. Γεια ημά.

Και μετά το σουγιαΐμα θα συνεχίσουμε με ένα παραδοσιακό αρμένικο folklore τραγούδι, το Πινγκιόλ. Πινγκιόλ, εκτός από τραγούδι, είναι και μια περιοχή της Ανατολικής Τουρκίας ή της Δυτικής Αρμενίας, ακόμα καλύτερα, και όπως επίσης και η πρωτεύουσα της περιοχής αυτής. Θα το ακούσουμε από ένα συγκρότημα, από ένα ντουο από τη Γαλλία, Λάντα Νίβα, το οποίο αποτελείται από τη Γιακλίν Μπαγκτασαριάν με αρμένικες ρίζες, όπως λέει και το όνομά της, και τον Γάλλο Λουίς Τόμας. Λάντα Νίβα και Μπινκιόλ από το 2019.

Αυτή ήταν η Λάντα Νίβα. Δεν ξέρω, Λάντα Νίβα είναι το όνομα ενός μοντέλου, ενός αυτοκινήτου. Είχα την τιμή να οδηγήσω ένα από τα πρώτα μοντέλα που δεν είχαν σέρβο στο τιμόνι. Μιλάμε ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να δείτε τα μπράτσα μου, Ηρακλής. Πάμε το επόμενο φιντανάκι μας, πάμε να ακούσουμε έναν κιθαρίστα επίσης από τη Γαλλία, τον Ράφαελ Φέις, ο οποίος είναι κιθαρίστας, όπως είπαμε, και composer, πώς το λένε, συνθέτης, γεννήθηκε το Παρίσι το 1959 και η μουσική του έχει να κάνει με gypsy jazz και κλασική κιθάρα. Θα τον ακούσουμε στο Ranger Swing από μια δουλειά του το 2018. Ράφαελ Φέις.

Ολοφάνερες οι επιρροές του Τζιάνκο Ρέιχαρτ στο παίξιμο του Ράφαελ Φέις που μόλις ακούσαμε. Δεν το κρύβει άλλωστε, είναι θαυμαστής και δηλωμένος μάλιστα. Και πάμε να ακούσουμε πάλι από τη Γαλλία, τι έχει γίνει με τη Γαλλία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα γκρουπ, μια κολεκτίβα μάλλον, τους Moriarty από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία, ναι, είναι γεννημένη στη Γαλλία, αλλά είναι, τα μέλη του συγκροτήματος είναι από Αμερικάνους γονείς γεννημένους στη Γαλλία και με ρίζες από Βιετνάμ, Ελβετία, Αρμενία και Γαλλία. Οι Moriarty θα τους ακούσουμε στο Diamonds Never Die, τα αιμάτια δεν πεθαίνουν ποτέ, από το 2015, 10 χρόνια, όχι 20 χρόνια μετά από τότε που φτιαχτήκανε, το 1995 παρακαλώ. Moriarty λοιπόν για τη συνέχεια.

0: Και την απόψινή μας εκπομπή θα κλείσει η καλύτερη ελληνική jazz φωνή, η Θεοδοσία Τσάσου, τον Μπλε, σε μια εναλλακτική εκδοχή του «Σ' αγαπώ». Αυτά από μένα. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη. Είναι το Radio Bird. Παραμείνετε στο Radio Bird. Οι μουσικές καλές δεν τελειώνουν ποτέ. Ακολουθεί η Αναστασία Τόγια και η Νάντση Μπαλάφα με το Jukebox Nights. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.
1: Δεν μπορείς να μετανιώσεις όταν κάνεις κάτι καλλιτεχνικό και να είναι από την ψυχή σου. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να μετανιώνεις τέτοιες αποφάσεις. Δεν είμαστε εδώ για την καριέρα μας όταν αποφασίζουμε να κάνουμε μουσική. Εάν δεν την υπερβούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μουσική. Μπορούμε να λέμε ρεφρέν και να ποζάρουμε μια ωραία εικόνα του εαυτού μας και να λέμε ότι είμαστε καριερίστες. Αλλά αν δεν το υπερβείς αυτό ως μουσικός και αν δεν πας λίγο στη δεκαετία του 60 να δεις από πού άρχισαν όλα αυτά, δεν αξίζει να κάνεις μουσική, ας κάνεις κάτι άλλο, για μένα.

0: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εδώ είμαστε και αυτή την Τρίτη, στο Jukebox Nights, όπως κάθε Τρίτη άλλωστε, και σήμερα έχουμε και δύο ωράκι.
1: Χορταστικότατο. Ποια είναι? Ποια είναι?
0: Η Νάνση Μαλάφα.
1: Και η Αναστασία Τόγια. Αυτές είναι.
0: Ναι, αυτές είμαστε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτές. Καλώς ορίσατε, πουλάκια μας.
1: Τι κάνετε?
0: Ναι, τι κάνετε αυτή την ωραία ανοιξιάτικη περίοδο?
1: Έλα, Αναστασία, είναι τέλειος αυτός ο καιρός, σταμάτα.
0: Πιάσανε κατάρρες σου, Μαρή.
1: Ναι.
0: Πιάσανε, δηλαδή, τόσο που το γροσούζεψες.
1: Ναι.
0: Με τα κουνούπια και τα... και τις αλλεργίες.
1: Σαββατογεννημένη, τι περιμένεις?
0: Είσαι σαββατογεννημένη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε το θεματάκι αυτό το
1: του
0: ωραίο, το γλυκούτσικο που ζητήσαμε να αφιερώσετε τραγούδια στον νότερο εαυτό σας. Και είχε πει επιτυχία.
1: Πολύ
0: το
1: καλά
0: θέμα.
1: Πήγε.
0: Τους άρεσε. Μπράβο, Νάνση.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπράβο μας. Και όχι, μπράβο μας.
0: Για πες, πώς ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε, μαντέψτε.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Με την επιλογή της Αναστασίας.
0: Παράδοση.
1: Γιατί για λίγο καιρό ξαποστένει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, ακούσαμε συναυλία από αγαπημένη Χαρούλη. Χαρούλη της καρδιάς μας.
0: Η Χαρούλη της καρδιάς μας, βέβαια.
1: Λοιπόν, και έχει κάνει και αφιέρωση η Αναστασία, γιατί απειλήθηκε και αυτή με...
0: Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς αφιέρωση. Είναι λογάκια που θα έλεγα στη μικρή Αναστασία.
1: Λοιπόν, στον μικρό με αυτό θα ήθελα τότε να είμαι εκεί. Να σου κρατήσω το χέρι και να σου πω αυτά που είχες ανάγκη. Και θα στο χρωστάω, γιατί ό,τι μου ζητούσες ήταν απλώς αγάπη. Να σε δει κάποιος, να σε νιώσει, να σε κρατήσει λίγο πιο κοντά. Μη φοβάσαι, δεν είσαι μόνη. Είμαι εγώ εδώ τώρα για σένα. Και αν μείνει κάτι από όλα αυτά, είναι πως ακόμα και τότε, μέσα σε όλα, υπήρχε αγάπη. Και ερωτιά. Και υπάρχει ακόμα. Σε αγαπώ, μικρή μου.
0: Mm-hmm.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, μωρέ. Και αγκαλίτσα.
1: Ναι, ούτσο,
0: ναι,
1: ούτσο.
0: Μαζί, ούτσο.
1: Ούτσο.
0: Και πάμε τώρα, καπάκια, για το επόμενο να ακούσουμε και άλλα τραγουδάκια έτσι ωραία, νοσταλγικά.
1: Αναστασία, επέστρεψε.
0: Only left.
1: Ναι.
0: Επιτέλους, ναι. Επιτέλους.
1: Έλα, αγόρι, και νομίζαμε ότι μας κρατούσες και εκεί.
0: Ναι, όχι, με ευτυχώς.
1: Που έτσι λίγο σε έχουμε κράξει, αλλά με αγάπη σε κράζουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το αγόρι λοιπόν,
0: ναι, θέλει,
1: μαζί
0: τη
1: School Super Trump.
0: Πάει, πάει.
1: Πάει,
0: πάει. Και τι λέει?
1: Και μας λέει ότι θα ήθελε να πει στο νεότερο εαυτό του ότι ό,τι και αν προσπαθήσουν να σου φυτέψουν στο κεφάλι, εσύ θα παραμείνεις ξεχωριστός και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Μη μας σας πιτσιρικά όρματος.
0: Α, ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά, τι ωραία.
1: Είδες, αυτά τα θεματάκια είναι ωραία τελικά.
0: Ναι. Μπράβο, ρε.
1: Α, ναι, να κάνουμε κι άλλα.
0: Ναι, ναι, θα κάνουμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε. Ναι, πάμε να το πούμε.

0: Και όπως καταλάβαμε και από τον Only Left και γενικότερα από τα ραδιοπουλάκια μας, ότι μάλλον θέλουν λίγο κράξιμο για να συμμαζευτούν.
1: Ναι, καλέ, και ναι, να κάνουν και καμιά αφιέρωση.
0: Έτσι, να πείτε και τίποτα.
1: Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος.
0: Α, ο πρόεδρος.
1: Αφού αρνήθηκε τη θέση ο Φώτης, έχω να πω.
0: Ναι,
1: θυμάσαι,
0: ναι, σωστά, σωστά.
1: Προχθές. Ο Μπούφος λοιπόν,
0: ναι,
1: του σταθμού,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: καρδιάς
0: μας. Η κορώνα στο κεφάλι μας.
1: Ο στυλοβάτης του σταθμού μας.
0: Του RadioBet.
1: Και άλλα πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά τώρα, μη φάμε την ώρα.
1: Ζήτησε κάτι πολύ πολύ όμορφο.
0: Άλλον.
1: You never walk alone. Mm-hmm. Jerry and the Pacemakers.
0: Wow.
1: Λοιπόν, και μας έχει γράψει και όλες τα
0: βάρ. Αυτά είναι τα φοβερά.
1: You never walk alone, γιατί με τους φίλους σου η ζωή είναι πιο όμορφη. Και αν οι φίλοι σου ακούν και προτείνουν ωραίες μουσικές στα ραδιόφωνα και στα live, ακόμα καλύτερα. Αυτό το μαζί που ίσως κάποτε μας σώσει. Jerry and the Pacemakers, λοιπόν, είναι και το τραγούδι της αγαπημένης μου Liverpool, μας λέει ο Θανάσης.
0: Να το και το ποδοσφαιρικό.
1: Θυμίζω και την ιδέα με τα ringtones.
0: Ναι, είχε προτείνει θέμα ο Θανάσιος, ο Αθανάσιος.
1: Αλήθεια,
0: βεβαίως.
1: Τι θέμα.
0: Τι ringtone έχουμε στο κινητό μας. Και αν δεν έχουμε, τι θα θέλαμε να έχουμε.
1: Μα γιατί εγώ είχα ένα πολυβόλο μέχρι στιγμής.
0: Ναι, όχι ρε παιδί μου, σε τραγούδι και σε τι πολυβόλα θα βάλουμε.
1: Α.
0: Και κάτι βατράχια είχες εσύ επίσης.
1: Και κάτι πουλάκια. Ευχαριστούμε, Θανάση.
0: Ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε να το ακούσουμε αυτό το ωραίο το τραγουδάκι.

0: Πάντω είδε, ρε παιδί μου, τώρα στον καθένα έχει λειτουργήσει διαφορετικά το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, σε άλλον είναι νοσταλγία, σε άλλον είναι, ξέρω εγώ, ότι θα ήθελε να πει στο παιδάκι τότε να το αγκαλιάσω όπως εγώ. Ας πούμε τώρα που θα πάμε.
1: Τώρα
0: τι
1: θα
0: του βγάζει
1: πάμε...
0: αυτού του κουτί.
1: Του Μιχάλη μας.
0: Ναι, του Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μας.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Θα έρθω να σε βρω.
0: Θα έρθεις να με βρεις.
1: Ναι, όχι, εγώ εσένα.
0: Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης. Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, βέβαια.
0: Α, βέβαια.
1: Γιατί, ως γνήσιος φανατικός θαυμαστής του Βασίλη, παιδιόθεν.
0: Παιδιόθεν.
1: Δεν θα γινόταν να μην αφιερώσω στον αλιτάμπουρα μικρό εαυτό μου κομμάτι που είχε γράψει ο Άσημος και το τραγούδισε μοναδικά ο Μπιλ. Μας λέει ο Μιχάλης.
0: Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε, λοιπόν.
1: Oh, yes.
0: Οπότε του Μιχάλη, του ξυπνήσαμε τι άκουγε τότε όταν ήταν μικρός.
1: Ναι.
0: Και θα έχει πάει και σε καμιά συναυλία, φαντάζομαι.
1: Καλά.
0: Και άσχημα, και ωραίο
1: πάγο.
0: Τραγούδι. Εσύ.
1: Έλα, καλέ, ναι.
0: Καλά, και τι έχει γράψει και αυτό. Άσχημα. Ναι, ρε παιδί. Τον έφαγε μαρμάγκα γι' αυτό.

0: Και θα έλειπε τώρα από αυτό το θέμα ο Λεωνάντας.
1: Βέβαια όχι.
0: Και βέβαια όχι.
1: Αφού είναι επίσημο μέρος. Παρεπλακέται και αυτός.
0: Ναι, ναι, και αυτός και αυτός βέβαια.
1: Λοιπόν. Και...
0: Τι θέλει, τι θέλει.
1: Έλα, εντάξει. Το διάβασα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και λέω, οκ, δεν θα μπορούσε να μας το ζητήσει κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Το καταλαβαίνεις ότι το έχει ζητήσει ο Λεωνίδας.
1: Είναι Λεωνάντας, παιδί μου. Born to be wild. Steppenwolf.
0: Άγριο νιάτο.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και αφιέρωση.
0: Να.
1: Γιατί είδες, λειτουργεί το καρεκλάκι. Ναι, κανείς δεν θέλει να κάτσει.
0: Ναι, λειτουργεί. Για πες.
1: Αφιερωμένο στους παλιωροκάδες που ξεκινούσαν τη ζωή τους κάνοντας όνειρα για μια ελεύθερη ζωή. Το τραγούδι που θα μεταξιδεύει πάντα έως το τέλος, μας λέει ο Λεωνίδας.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ελεύθερος και ωραίος. Και άγριος.
1: Λεωνίδας.
0: Σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα, πολύ. Και αφιερωμένο.

0: Καλά τώρα, το αδέρφι μου. Το καμάρι μου.
1: Το μικρό σου, το μεσαίο το αδέρφι.
0: Το μεσαίο.
1: Όχι το μεγάλο. Τι?
0: Ναι, το μεσαίο.
1: Γιατί το μεγάλο μας έφτυσε αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, μας έφτυσε, μωρέ.
1: Εντάξει, Χρήστο, θα τα πούμε στα θήκια.
0: Μήπως δεν θέλει να θυμάται τα παιδικά του χρόνια, δεν ξέρω.
1: Τι του έκανες, ρε, βλαμμένο.
0: Εγώ αυτός.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων.
0: Ο Παντελής μας.
1: Ζήτησε Ζίζι Τόπ.
0: Ζίζι Τόπ, γιατί ήταν και ροκάος τώρα ο Παντελής. Καλό τώρα.
1: Και... Blue Jean Blues.
0: Αυτό το άτιμο, το πλάσμα δεν είπε τίποτα.
1: Όχι καλέ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν πειράζει. Θα το αφιερώσουμε εμείς.
0: Εμείς τα μικρά κορίτσια που υπήρξαν.
1: Αυτό. Στη μικρή είναι. Τσούλα και στη μικρή είναι.
0: Μπράβο.
1: Και ο μικρός Παντελής δεν θα πάρει τίποτα.
0: Όχι, και θα κάτσει και καρακλάκι ο μικρός Παντελής. Καλά, ήταν από τούτα άτακτος αυτός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, παιδί μου. Την είχε σκάσει τη μάνα μου.
1: Φαντάζομαι. Δεν θα τη έδινε ούτε σε αυτήν την αφιερώση σου. Δεν θα την είσαι.
0: Πάμε, ζήτησε το, ωραίο είναι αυτό. Πάμε.
1: Yay.

0: Ο Ανέστη.
1: Τι θέλει, όχι, μάλλον δεν θέλει να ζητήσει για τον πικρό Ανέστη.
2: Όχι.
1: Είναι κάπως διαφορετική η αφιέρωσή του. Σωστά.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Γι' αυτό.
0: Για να κάνει ό,τι αφιερώσεις θέλετε.
1: Και πάντα τα καλύτερα μας διαλέγεις, Ανέστη. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, ρε Διοπουλάκη.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, μας λέει. Το αφιερώνει στο γιο του και σε όλους τους πατεράδες που έχουν γιους. Κατ Στίβενς και father and son.
1: Mm-hmm.
0: Η στίχη είναι λοιπόν. Δεν είναι ώρα για αλλαγές. Απλώς χαλάρωσε, ηρέμησε. Είσαι ακόμα νέος. Αυτό είναι δικό σου λάθος. Υπάρχουν τόσο πολλά που πρέπει να ξέρεις. Βρες μια κοπέλα. Ησύχασε. Αν θέλεις, μπορείς να παντρευτείς. Κοίτα με, είμαι μεγάλος. Αλλά είμαι χαρούμενος. Ήμουν κάποτε όπως εσύ. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να είσαι ήρεμος όταν έχεις διαπιστώσει ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά πάρε το χρόνο σου. Σκέψου πολύ. Σκέψου όλα όσα έχεις. Γιατί εσύ θα είσαι ακόμα εδώ αύριο. Αλλά τα όνειρά σου μπορεί να μην είναι. Πώς μπορώ να προσπαθήσω να εξηγήσω. Γιατί όταν το κάνω γυρίζει ξανά μακριά. Πάντα ήταν η ίδια. Η ίδια παλιά ιστορία. Από τη στιγμή που μπόρεσα να μιλήσω, μου διέταξαν να ακούσω. Τώρα υπάρχει ένας τρόπος και ξέρω ότι πρέπει να φύγω. Δεν είναι ώρα για αλλαγή. Απλώς κάθισε, πάρ' το αργά. Κοίτα με, είμαι μεγάλος, αλλά είμαι χαρούμενος. Mm-hmm. Όλες οι φορές που έκλαψα, κρατώντας όλα τα πράγματα που ήξερα μέσα μου. Είναι δύσκολο, αλλά πιο δύσκολο είναι να το αγνοήσεις. Αν είχαν δίκιο, θα συμφωνούσα. Αλλά αυτοί ξέρουν, όχι εγώ. Τώρα υπάρχει ένας τρόπος και ξέρω ότι πρέπει να φύγω. Ξέρω ότι πρέπει να φύγω.
1: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραίο μας το διάβασες, Νάνση. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Αχ, σας ευχαριστώ.
1: Αν είχαμε χειροκροτήματα σε φες, θα το έβαζα τώρα.
0: Hey, hey.
1: Πάμε να το ακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Νανσούλ,
1: παρακαλώ.
0: Μήπως ήρθε η ώρα σου.
1: Ήρθε η ώρα μου. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο αυτό, Αναστασία, έτσι, το ξέρεις.
0: Και αυτό το είπα,
1: ναι. Αλλά, και τα ρέζεις και τη μάνα μου μου ακούει, όχι τίποτα άλλο.
0: Λιλί, όχι, όχι. Δεν εννοούσα κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε στη δική μου επιλογή.
0: Στη δική σου επιλογή. Τι σου θυμίζουν εσένα τα παιδικά σου χρόνια?
1: Τα παιδικά παιχνίδια.
0: Τα παιδικά παιχνίδια.
1: Παιδικά παιχνίδια, λοιπόν, από Γιώργο Μαρίνο.
0: Αυτό το αγόρι, ναι.
1: Και σε όλα τα παιχνίδια που αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε για να προστατευτούμε από την πραγματικότητα των ενηλίκων.
0: Πάρα πολύ
1: σε
0: ωραίο.
1: Σε όλους μας.
0: Σε όλους μας, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι μας το κάναμε αυτό. Για να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα, με τη φαντασία μας, δημιουργούσαμε διάφορα. Και το λέει πολύ ωραίο ο Γιώργος Μαρίνος.
1: Μα είναι υπέροχος.
0: Τι ωραίο.
1: Ήταν υπέροχος.
0: Και πολύ ωραία ερμηνεία σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι έχουν τραγουδήσει κι άλλοι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το τραγουδί αυτό.
1: Ας πάμε.
0: Πάμε να μελαγχολήσουμε λίγο.

0: Και μιας και αναφέραμε τη μαμά Λίλη.
1: Ναι.
0: Ζήτησε φυσικά τραγούδι, δεν ζήτησε.
1: Βεβαίως.
0: Τι ζήτησε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το κορίτσι.
1: Τα σμαράδια και ρουμπίνια.
0: Α, θα συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο τέμπο.
1: Από Στέλιο Ρόκο, ναι. Δεν μας έκανε αφιέρωση.
0: Αλίμονο. Λίλη, δεν ξέρω. Η τιμωρία
1: παιδιά, κάποιος πρέπει να τη βάλει στη θέση της. Εμείς έχουμε προσπαθήσει.
0: Αλλά και εσύ ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Χρόνια του.
1: Νίκη, Φώτη, Λεωνίδα, Νικολέτα, επιβληθείτε.
0: Επιβληθείτε, ναι.
1: Ναι, κατάσταση.
0: Και στον Άρη του Κατσαβριά να πούμε να επιβληθεί, γιατί ναι, πολύ ναι, την ναι. είχε πενέψει τη προάλληση. Ναι. Ναι. Έχει πάρει τα πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ψωνίστηκε.
0: Ναι, ψωνίστηκε. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραίο τραγούδι.
0: Εστέλιος Ρόκος, λοιπόν, θα φιέρουν στη μικρή Λίλη τα σμαράγδια και ρουμπίνια.
1: Ναι. Και μπράβο της.
0: Τέτοια θέλει, τέτοια θες, άτιμο.

0: Να κι άλλο ένα πουλάκι που μας έκανε επιλογή πρώτη φορά.
1: Καλώς ήρθες, θα πούμε.
0: Καλώς ήρθες, Ελένη.
1: Πουλάκι.
0: Καλώς ήρθες με τα ωραία σου τα τραγουδάκια που έχεις διαλέξει. Το τραγουδάκι.
1: Το τραγουδάκι.
0: Που είναι Μαριζαρίζου.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε Μαριζαρίζου.
1: Μπήκε με ωραίο τραγουδάκι αυτό, ναι. το πουλάκι.
0: Ναι, αυτό το πουλάκι Μαριζαρίζου και...
1: Θέλει κάποιον να τη σύρει.
0: Μπράβο. Θέλει κάποιον να τη σύρει. Όχι, γιατί εγώ πήγα να πω κάποιον να την τραβήξει, αλλά όχι. Δεν είναι τράβα, είναι σύρε.
1: Που έχω μπλέξει.
0: Συγγνώμη, δεν το ήξερα το τραγούδι
1: πάντων,
0: αυτό.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και εγώ τώρα πρώτη φορά το άκουσα και έτσι είδα και λίγο τους στίχους. Και εκτός το ότι η Ελένη λέει ότι το χαρίζει και στο μικρό παιδί, αλλά και τώρα, στη γυναίκα που
1: Ελένη,
0: είναι τώρα.
1: Θα σας σύρουμε εμείς. Μην αγχώνεσαι.
0: Θα σας σύρουμε.
1: Τώρα που ήρθες, θα δεις τι έχει να γίνει.
0: Και νομίζω ότι όλες μας πρέπει να συρθούμε.
1: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
0: Δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κορίτσια.
1: Πάμε για σούρσιμο.
0: Σούρσιμο.

0: Υπερδικούλ.
1: Υπερδικούλα μας.
0: Έρχεται.
1: Βεβαίως.
0: Κορδωτή, κορδωτή.
1: Καμαρωτή, καμαρωτή.
0: Καμαρωτή, καμαρωτή.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Και επειδή ένα βαριέμαι τέτοια και τέτοια. Θα πούμε πρώτα την αφιέρωση.
1: Ωραία,
0: ναι. Συμφωνώ, ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τραγούδια που συνδέονται με τα νιάτα μου που με γυρνούν στην εφηβεία και που όλα σχετίζονται με τα κομμενικά. Ναι, μη γελάτε. Με τι θα σχετίζονται με το διάβασμα, έχει ένα δίκιο σου.
0: Τα καλά, ναι.
1: Όμως το εμβληματικότερο όλων είναι το I want to know what love is. Γιατί μου θυμίζει το Χριστάκι που είχαμε καψούρα τρία σερή καλοκαίρια στις διακοπές και που για χάρη του καθόμουν το βράδυ και άκουγα αυτό το τραγούδι και κοιτούσα τ' άστρα, δίθεν ότι κοιτάμε τα ίδια αστέρια από τα σπίτια μας.
0: Α, ωραία.
1: 13 χρονών, σε κασέτα. Μπρος πίσω 100 φορές. Μεγάλη χάρη σου Χριστάκι, όπου κι αν είσαι. Αφιερωμένο στα μπάνια και στα παιχνίδια μας. Με αγάπη.
0: Foreigners. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο και νοσταλγικό.
1: Και Χριστάκι, αν μας ακούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Θέλουμε να τραγουδήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να χορέψουμε ένα blues.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Φαντάζομαι ότι τόσες φορές όλα που θα είχες παίξει την κασέτα θα, κάπου θα την είχε μασίξει και το τέτοιο. Το κασετόφωνο. Και θα είχε βάλει το στυλό να το γυρίσει.

0: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το δίδυμο, Όλγα Λάμπης, πάνε φούστα μπλούζα ούτως ή άλλως και κάθε Παρασκευή.
1: Σωστό.
0: Γιατί η Όλγα είναι, προηγείται με τις μουσικές ιστορίες και μετά τσουκ παίρνει τη σκητάλη ο Λάμπης, ο Βασιλίκτος, με τις συμφωνίες από νότες. Οπότε είπαμε, σας κολλήσουμε και έτσι.
1: Καλά, δαιμόνιες είμαστε.
0: Δαιμόνιες, καλά.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι λέει ο Λάμπης, τι λέει.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα με τη σειρά. Forever Young.
0: Αχα.
1: Alphaville.

0: Βεβαίως, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θέλει να ακούσει ο Λάμπης. Και επειδή ούτε ο Λάμπης θέλει να κάτσει καρεκλάκι,
0: Όχι, βέβαια.
1: το επεξεργάζομαι, λέει, ώρα τώρα. Το θέμα με τις παραμέτρους που βάζετε, πολλές. Τα δε τραγούδια άπειρα από την νιώτη μας. Καταλήγω στο παρακάτω και εστιάζω στο συνεχές όνειρο και όχι τόσο στα άλλα. Προσπαθώ πνευματικά να παραμείνω νέος, έχοντας την εμπειρία ενός μεγάλου. Τι ωραίο. Θεωρώ επίσης ότι η γύρανση έρχεται πρώτα πνευματικά και ύστερα σωματικά.
0: Συμφωνώ και το αυξάνω.
1: Ναι. Έρχεται το παρακάτω κομμάτι, το οποίο πάντα με συγκινεί και με εκφράζει και το είχα ακούσει ως έφηβος πριν ακόμα ασχοληθώ και με άλλα είδη μουσικής.
0: Να. Θα ακούσουμε Αλφαβίλ και Φορεβεριά ναι. και θα θυμίσουμε τα εφηβικά χρόνια του Λάμπη. Και όχι μόνο, φαντάζομαι. Ναι. Θα υπάρχουν και άλλοι που θα θυμηθούν έτσι.
1: Στο chat να μας γράψετε έτσι και καμία μίνι ιστοριούλα.
0: Ναι, μωρέ. Έτσι να μνήσεις, να μοιραστούμε ναι. ως παιδιά.
1: Ναι.
0: Πώς περνούσαμε τις ώρες μας.
1: Α, ναι. Όχι σόκινο όμως, έπεσε το γιατρό και τα συναφή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ή μετά τις 12 μα θέλετε
0: αυτά. Να είσαστε μπράβο, να είσαστε σεμπνοί, σας θέλω.
1: Για πάμε.
0: Πάμε.

0: Έλα, να τις πες. Μη χαζεύεις.
1: Τώρα.
0: Χάζε
1: με τώρα.
0: Έχεις νοσταλγήσει σε γλυκουλάκι μου
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, έχω νοσταλγήσει. Και πάρα πολύ. Δεν ήταν και πάρα πολύ ωραίο το τριήμερο. Και τέλος πάντων,
0: έχεις...
1: ναι. Κάνεσαι... Έχω λίγο αποσυντονιστεί.
0: Και κάθεσαι στο τζάμι που βρέχει έξω και κάνεις καρδούλες με τους υδρότιμους. Καρδούλες
1: δεν κάνω.
0: Αντικά...
1: Αυτές τις μέρες κάτι κολοδάχτυλο. Δεν είναι σημαντικό
0: αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και αυτό κάτι.
1: Καζάκια να εκρύβει, και τα λοιπά. Αλλά με την κυρία Αντιγόνη.
0: Γεια σας, κυρία Αντιγόνη.
1: Θα κάνουμε και καρδούλες στο τζάμι. Δεν,
0: θα κάνουμε.
1: Δεν μας επιτρέπει.
0: Το κορίτσι μας. Γεια σας, κυρία Αντιγόνη.
1: Τι θέλει να ακούσουμε, ξέρετε.
0: Τι.
1: Girl, από Beatles.
0: Ως... Κυρία Αντιγόνη, μπράβο.
1: Πολλές καρδούλες, καλέ.
0: Ρε, τι λέω τραγούδι. Ναι. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και πόσο καιρό έχω να τα ακούσω, ναι. Εσύ, Αναστασία.
0: Κι εγώ. Και πολύ νοσταλγικό είναι. Και γλυκούτσικο. Και γούτσου γούτσου.
1: Και μας λέει λοιπόν ότι με τον άντρα της, mm-hmm. τον Στέλιο, είναι μαζί από 14 χρονών.
0: Ω, μικρουλάκια μου, ρε.
1: Πρώτη λοιπόν της το είχε πρωτοαφιερώσει. Και θέλει να ξαναγυρίσει εκεί μαζί του.
0: Τι ωραία. Ας μην πούμε τίποτα. Εγώ λέω.
1: Τι να πούμε εμείς τώρα που έχουμε εδώ μελώσει.
0: Ναι, να αφήσουμε το ζευγάρι εκεί να αναπολύσει.

0: Επίσης έχω να πω ότι με αυτό το θέμα υπήρξε έμπνευση σε κάποιον ακροατή και του ήρθε να μας ζητήσει υποφίλου. Η υποφίλου έχει μεγάλη απουσία από το τσουκπόξ.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι ξινή.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω. Αλλά πότε κολλάει, δεν είναι θέμα. Σ' αρέσει υποφίλου.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει, άρα ποια είναι η ξινή. Εσύ.
0: Πάντα εκεί καταλήγουμε.
1: Έλα, Αναστασία, πάντα εκεί καταλήγουμε. Αποδέξτε να τελειώνουμε.
0: Δεν μπορώ να το αποδεχτώ.
1: Καλά, καλά.
0: Τέλος πάντων, τι τραγούδι θέλουν να πω την Νατάσα.
1: Η Σοφία.
0: Η Σοφία.
1: Που μας ακούει από το Λονδίνο.
0: Λόντον.
1: Yes.
0: Σόφι. Hello, Σόφι.
1: Hello, Σόφι. How do you do? θέλει να ακούσει το μπάλωμα.
0: Το μπάλωμα.
1: Ναι. Και επίσης μας λέει ότι το αφιερώνει και στη μικρή αλλά και στη μεγάλη Σοφία. Και μας προτρέπει να ακούσουμε τα λόγια.
0: Α, ωραία.
1: See you in London.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Είπες.
2: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα.

0: Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε Άρη Κατσαβριά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης έθεσε κάτι
1: Ναι.
0: το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και συζήτηση στο chat, θα έλεγα.
1: Όχι, μπορεί, θα δημιουργήσει.
0: Θα δημιουργήσει, ναι. Θέλεις να μας πεις τι μας είπε?
1: Βεβαίως. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, άραγε αυτό το μικρό παιδί που ήμουν κάποτε θα είναι περήφανο για αυτό που έγινα ή θα τον έχω απογοητεύσει.
0: Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Να
1: Ναι.
0: θέσουμε δηλαδή στον εαυτό μας αυτό, θέλω να πω.
1: Αναστασία, μην απαντήσεις τώρα, να απαντήσουμε κι εμείς στο chat.
0: Στο chat θα απαντήσουμε καλά.
1: Ναι.
0: Μα ναι.
1: Μην κάνουμε κατάχρηση του χρόνου και τον τρόμο από τα κροατάκια που θέλουν να αφιερώσουν τραγούδια. Δεν είμαστε
0: Σωστά.
1: τέτοιες.
0: Όχι, καλέ. Πότε έχουμε κάνει εμείς τέτοια πράγματα?
1: Ζαμέ.
0: Επίσης, απλά θα ήθελα και μέσα στη συζήτηση, βέβαια μπορεί να το θέσει και ο Άρης, δεν ξέρω, γιατί είχαμε μια μικρή κουβεντούλα με τον Άρη εκείνη την ημέρα που έστειλε το τραγουδάκι. Πού θα μας
1: Ω,
0: πεις ποιο?
1: σουσού.
0: Ότι είναι της άποψης ο Άρης ότι πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας, ρίχνοντας ξύλο δηλαδή, για να τον πιέσουμε να γίνεται καλύτερος. Εγώ διαφωνώ με
1: Κι
0: αυτή τη
1: εγώ.
0: λογική. Οπότε μπορούμε να το πάμε και αυτό στο chat.
1: Ναι.
0: Έτσι να μας πούνε και οι υπόλοιποι
1: Και να μας
0: τα...
1: πούν και άλλους τρόπους που
0: Μπράβο.
1: μπορούμε να καλυτερεύσουμε τους εαυτούς μας χωρίς ξύλο, Άρη. Όχι βία, Άρη.
0: Ρωτήσεις.
1: Τόση αρλέτα σου έχουμε βάλει, ρε Άρη. Δηλαδή, no hope. Καμιά ελπίδα.
0: Πραγματικά. Τι ζήτησε? Παρ' όλα αυτά είναι πολύ τρεφερό το τραγούδι όμως που
1: Είναι και ο Άρης είναι
0: έχει...
1: πολύ τρυφερό αγόρι
0: Ναι.
1: και τώρα με αυτά με
0: Κάπως όμως
1: τα... αυτά
0: θάραξε, ναι.
1: ναι.
0: Ναι. Για πες.
1: Χάσαμε τα λόγια μας. Το παιδί λοιπόν από Θοδωρή Κοτονιά και Γιώργο και Νίκο Στρατάκη.
0: Εσύ, Νάνση, επειδή εσύ το ήξερες κιόλας και
1: Ναι.
0: είπες ότι σου πέρασε και από το μυαλό να το ζητήσεις. Είναι καινούριο αυτό το τραγούδι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Α, όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, γιατί δεν το ήξερα.
1: Απλά εσείς
0: Εγώ
1: ανίδεοι.
0: είμαι εντελώς ανίδεη, δεν το συζητάμε. Πάμε.
1: Αχ,
0: Αχαχα.
1: την ξεστραβώνουμε. Την ξεβλαχεύουμε, πώς το έλεγε και
0: Ο
1: ο
0: Κωστόπουλος.
1: αυτός, ναι.

0: responding.
1: Liftoff. We have a liftoff.
2: Το άλλο το επιτιμώ, μέλος.
3: Ναι. Ναι.
2: Του Jukebox Nights και του Radio Bird γενικώς.
3: Το χρυσό κορίτσι.
2: Το χρυσό, ναι. Που πάει με το χρυσό κουφέτο.
3: Ναι.
2: Ψάκι τα δύο.
3: Και τι άλλο χρυσό να τις βάλουμε?
2: Το χρυσό αυγό.
3: Αμάρια Αναστασία, το χρυσό αυγό.
2: Κάνει κότα με τα χρυσά αυγά.
3: Ναι, έχει σε λέει κότα, δεν στο είπα εγώ.
2: Όχι, όχι, εγώ είμαι κότα.
3: Είναι το κορίτσι που ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσό.
2: Αχ,
3: πώς σου φάνηκε?
2: Και αυτή.
3: Ναι, είναι η μύδια.
2: Είμαι.
3: Όχι, η γνωστή.
2: Είναι η μύδια του Ρέντουμπερ.
3: Ναι. Και εντάξει, πώς εγώ να μην τη στείλω καρδούλες μετά, πες μου, με αυτά που διαλέγει.
2: Όχι, φοβάμαι λίγο ότι θα ακούσω, να.
3: Ναι, να φοβάσαι, γιατί έτσι πρέπει.
2: Το φόβο μου να έχεις.
3: Νίκη, έλα να κάνουμε εκπομπή. Κάνω πρώτες σε όλους, καταλάβεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να αγαπάς, από Παντελή Θαλασσινό.
2: Ορίστε, να τη και η Νίκη.
3: Τι σε ενοχλεί? Παντελής Θαλασσινός, τι
2: σε χαλάει? Όχι, όχι, ωραίος. Παντελής, ο Παντελής, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχει λογάκια, έχει λογάκια.
3: Βεβαίως. Γιατί η Νίκη είναι η καλύτερη μαθήτρια, όπως έχουμε πει.
2: Και είναι και ευαίσθητη ψυχή.
3: Είναι. Εγώ έτσι ο Νίκη μας. Λοιπόν, αυτό λέει από εμένα. Το αφιερώνω στο παιδάκι που ήμουν και στο κομμάτι του που έχω κρατήσει ακόμα. Όλα αυτά τα αγαπώ από το ίδιο.
2: Ναι, ωραία.
3: Και εμείς. Και εσένα σ' αγαπάμε, Νίκη μας.
2: Σ' αγαπάμε, Νίκη μας. Πολύ. Και αν αγαπάς όλα αυτά που αναφέρει ο Θαλασσινός, τι να πω, έχεις καρδιά γκινάρα.
3: Άσε μας, Αναστασία. Αυτά πρέπει να αγαπάς. Μέχρι και ο Χριστός θα είχε πει.
2: Άσε. Αυτός ο Τζίζους. Ναι.
3: Και αυτό δεν θα περπατήσει ποτέ πάνω στο νερό, εσύ.
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Όχι.

0: Μετά από νίκη ένα Νικολετάκι πάει.
1: Ένα καρδερινάκι. Ένα καρδερινάκι.
0: Πάει, πάει.
2: Επίσης, Νικολέτα, τι ωραία εκπομπή με το,
0: μας, με το νέο κύμα. Αρέσει, πραγματικά.
2: Εξαιρετική.
0: Πόσο μας ταξίδεψε, τι ωραία που νοσταλγήσαμε. Όπως νοσταλγούμε και σήμερα.
2: Βεβαίως. Εσύ να τα ακούσεις αυτά.
0: Εγώ τα ακούω.
2: Είδες τι κάνει το νέο κύμα.
0: Το νέο κύμα.
2: Ναι.
0: Σε πάει στη χάρη σου μέσα.
2: Θα σε βάψω μπλε.
0: Για πες η Νικολέτα μας, τι θέλει, τι θέλει.
2: Θα ακούσουμε για δεύτερη φορά Χαρούλα.
0: Γιατί πρέπει.
2: Εντάξει τώρα, αν δεν έχουμε συνδέσει και τη Χαρούλα με τα παιδικά μας χρόνια.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
2: Τι.
0: Άσε που μία Χαρούλα πάει παντού, νομίζω.
2: Ναι.
0: Ε.
2: Η Χαρούλα είναι σαν την Coca-Cola, παιδί μου. Πάει με όλα.
0: Ναι, α, χορηγός.
2: Α, όχι, όχι την Coca-Cola, τη Βίκος κόλλα.
0: Βίκος. Η Λουξ. Επίσης. Πολύ καλή. Και η Νικολέτα έχει κάτι λογάκια. Ωραία, όμορφα και γλυκούλικα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τα ζήτησα όλα από τη ζωή μου. Τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Δεν νιώθω θλίψη. Μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που γνώρισε στοιχεία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λένε όλα οι στίχοι. Κάθε πανσέλινο που όλα είναι ωραία. Και τον Μάη δύο φορές. Καλό μήνα και σε εσένα, Νικολέτα μας.
0: Καλό μήνα να έχουμε έτσι γλυκούλικο και...
2: Και δεν λέμε τίποτα γι' αυτό το τρόπο, την Αναστασία. Απλά το ακούμε και αναστενάζουμε.
0: Ναι, αναστενάζουμε και κλείνουμε τα ματάκια μας και θυμόμαστε.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Νικολέτα.

0: Έλα, τώρα δεν ξέρω εγώ τι να πω.
1: Τι να πεις, τι να πω.
0: Δεν ξέρω, γιατί έχω πολύ συγκεκριμένο με αυτό το
1: Κι
0: κομμάτι.
1: εγώ, πάρα πολύ.
0: Και τι ωραία στίχη και τι ωραίο τραγούδι.
1: Και να πω ότι η Νανού,
0: Ναι.
1: γιατί είναι μια δική της επιλογή,
0: Α, είναι αλλού.
1: είναι Νανού.
0: Γεια σου,
1: Μας
0: Νανού.
1: πρόλαβε και τις δύο.
0: Μας πρόλαβε. Τι. Να ενημερώσουμε και τα ακροατάκια
1: Ναι.
0: μας εδώ.
1: Coldplay.
0: Φίξιο. Τι
1: Yes.
0: ωραία.
1: Εντάξει.
0: Και τι ωραίο που θα ήταν, ρε παιδί μου, όταν θα ήμασταν έτσι παιδάκια να μας αφιερώναν αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα να σας ελπίζω τώρα έτσι που έχουν αλλάξει τα πράγματα
0: Ναι,
1: και
0: από τότε.
1: πάμε λίγο προς το καλύτερο σαν ανθρωπότητα γενικότερα. Εντάξει, το παλεύουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το...
0: Που έχουν μια βελτίωση.
1: Ναι,
0: Ναι.
1: να τα αφιερώνουμε,
0: Ναι,
1: μωρέ.
0: μωρέ, στα παιδάκια τους και
1: Ναι.
0: στέις, στα παιδάκια
1: Και
0: γενικότερα,
1: να
0: μωρέ.
1: δημιουργούμε αναμνήσεις με τα παιδάκια μας,
0: Ναι.
1: όμορφες, πολύ όμορφες. Και με τραγούδια και με χρώματα και με μουσικές και με υφές και με τα πάντα.
0: Ναι.
1: Να έχουν εφόδια πολλά.
0: Και να τα αγκαλιάζουμε έτσι και να τα...
1: Να τα
0: Και να
1: κακομαθαίνουμε,
0: τα
1: δεν
0: επικροτούμε, ρε
1: πειράζει. Ναι.
0: παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φτάνει πια με τους ψυχολόγους που πηγαίνουμε και γιατί έχουμε πρόβλημα με την αυτοπεποίθησή μας. Έλεος πια.
1: Γιατί άραγε.
0: Δεν ξέρω. Λίλη, έχεις να πεις κάτι.
1: Μάνα, μίλα. Μάλλον, μη μιλάς. Ας τα πω εγώ.
0: Ας το
1: Ας
0: καλύτερα.
1: εκθέσω.
0: Η Νανού είπε κάτι ή μόνο αυτό ήθελε και... Καλά.
1: Η Νανού
0: Ναι.
1: μας λέει ότι είναι η πρώτη φορά που μας στέλνει κέρμα.
0: Είναι.
1: Μας ακούει συχνά. Αλλά αυτό το θέμα τη συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Συγκίνησε, μωρέ, την
1: Ναι.
0: γλυκούλα.
1: Και δεν μπορεί, λέει, να μας πει κάτι.
0: Όχι, τα λέει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Φιλικάκι.

0: Και ο μικρός Κώστας περιμένει μία αφιέρωση, Νάνση.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένει, δεν περιμένει έτσι με ανυπομονησία.
1: Ο μικρός
0: Ο μικρός
1: Κωστάκης.
0: Κωστάκη, Κωστάκη.
1: Καλά, του μικρού Κωστάκη έπρεπε να το αφιερώσει κι εγώ κάτι.
0: Α, σωστά! Έλατε!
1: Αλλά θα εκτεθούν!
0: Καλύτερα που το απέφυγες.
1: Ο μικρός Κωστάκης, λοιπόν. Μάλλον ο μεγάλος Κώστας.
0: Ο μεγάλος Κώστας.
1: Στον μικρό Κωστάκη.
0: Ναι.
1: Για όλα εκείνα τα χρόνια που δεν ήξερα πόσο πολύτιμα ήταν. Για τα γέλια, τις τρέλες και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα μέσα μου. Από εκεί που ξεκίνησα μέχρι αυτός που έγινα.
0: Μάλιστα. Και τι θα του αφιερώσει, δηλαδή.
1: Ed Sheeran, Castle on the Hill.
0: Α,
1: ωραία επιλογή.
0: Ωραία επιλογή και έχει και έτσι λόγια που ταιριάζουν απόλυτα στο θέμα, νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Σπάμενο, δεν νομίζω ότι έχουμε ακούσει Ed Sheeran ποτέ στο jukebox.
1: Σκέτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Περίεργο, δεν
0: είμαστε νοσταλγοί πιο παλιών κομματιών γι' αυτό.
1: Μπηχτή. Λοιπόν, τώρα που είπε αυτή την μπηχτή,
0: ναι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον μπούφο της καρδιάς
0: της
1: και
0: καρδιάς,
1: του
0: ναι.
1: Αυτού μας.
0: Και του αυτού μας.
1: Και του φτασμού μας. Όπως και τον αγαπημένο Δημήτρη Θεολόγου, δεν θυμάμαι τι πουλή είναι αυτή τη στιγμή, που συναντηθήκαμε προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Και μου πρότειναν και οι δύο να μου δώσουν ώρες από την εκπομπή τους,
0: ώρες
1: δικές τους.
0: Όλες.
1: Βεβαίως,
0: όχι, είμαι πέρυσι.
1: Για να κάνω την εκπομπή αφιέρωμα στον Αττικ.
0: Μάλιστα. Ετοιμαστείτε.
1: Πρόσεξε, Κολυμπρί. Με διεκδικούν πολύ.
0: Σε διεκδικούν.
1: Δεν θες να με χάσεις.
0: Αυτό βλέπω. Θα βγουν μαχαίρια, νομίζω.
1: Διεκδίκησε μου.
0: Για πάρτι σου. Για πάρτι σου θα βγάλω τα κουμπούρια. Να αρχίσω να τα κυνηγάω αυτά τα πουλάκια, τα άτιμα. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Λίγο λαϊκό πρόγραμμα θα έχουμε σήμερα.
1: Βεβαίως, τι μας πέρασες.
0: Ναι, καλά. Δεν μπορεί να μην ακούσουμε κάτι λαϊκό.
1: Όχι, καλά.
0: Φρόντισε ο Φώτης γι' αυτό.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο,
1: Έτσι
0: Φώτη.
1: Θα μας άφηνε.
0: Σε ευχαριστούμε, Φώτη, πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί πολύ κοψοφλεβιάρικα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Είσαι έτοιμη να μας πεις τι είπε αυτό το αγόρι μαζί με το πιτσιρικάκι?
1: Φυσικά.
0: Α, και επίσης να μας πεις και το πιτσιρικάκι ποιος το λέει.
1: Το πιτσιρικάκι το λέει ο πρόδρομος Τσαουσάκης.
0: Ο Τσαουσάκης.
1: Βεβαίως. Γνωστός της γνωστής οικογένειας.
0: Το Τσαουσακέο.
1: Λοιπόν, ο Φώτης μας λέει: η παιδική ηλικία μου ήταν σπουδαία και δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Δυστυχώς όμως δεν γυρίζει πίσω. Εύχομαι και τα σημερινά παιδιά να περάσουν όπως εμείς. Αφιερωμένα στο παιδί που έχουμε μέσα μας. Γλυκούλης Φώτης, όπως πάντα.
0: Ναι, πολύ γλυκούλης και πολύ ωραία τα λογάκια σου, Φώτη. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα παιδικά μας χρόνια. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα πειράζω.
1: Τα πειράζω.
0: Χαιρόμαστε την...
1: Θα τα ξαναδημιουργήσουμε. Ενήλικα παιδικά χρόνια.
0: Το πιτσιρικάκι που είναι μπατηράκι.
1: Και θέλει να φουμάρει.
0: Ένα τσιγαράκι.
1: Σκέτο. Μυριοδάτο. Κανείς δεν ξέρει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δίκαιο το είπε.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε πιτσιρικάκι.

0: Ρε, εσύ, τι ήταν αυτό που μας ζήτησε ο Δημήτρης ο Λάμπος? Πες μου λίγο. Πες μου, πες μου.
1: Τι ήταν, Αναστασία?
0: Τι ήταν αυτό, για
1: τέλειο
0: πες.
1: Τέλειο ήταν.
0: Τι κεραμίδα ήταν αυτή?
1: Τι εννοείς? Υπάρχει πιο ταιριαστό τραγούδι που έχει παίξει απόψε?
0: Δεν ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό το μικρό μπορεί να χωρέσει.
1: Μην κρίνεις να μην κρυθείς, Αναστασία.
0: Αυτό μεγάλη αλήθεια.
1: Δεν ξέρεις τι λέει ο καθένας αυτό στο μικρό ότι αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Και είναι καθαρά δικό του το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς δεν θα πούμε τίποτα που ο Δημήτρης μας ζήτησε το βρέχει φωτιά σε στράτο μου από στράτο Διονυσίου για να το αφιερώσει στο μικρό Δημητράκι. Πάντως, εγώ αν ήμουν γειτόνισσα του μικρού Δημητράκη και άκουγα αυτό το τραγούδι να το ακούει. Μια πρόνοια θα την έπαιρνα.
0: Μια πρόνοια θα την έπαιρνα.
1: Ένα χαμόγελο του παιδιού θα το έπαιρνα, ναι.
0: Ή μπορεί να του άρεσε το τέτοιο, ρε, η ταινία που έπαιζε. Με τον Κούρκουλο που έλεγε «Αχ, τι φώναζε, ρε, στο δικαστήριο».
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Όχι άλλο κάρβουνο. Σωστό, ναι, ναι, και έπαιζε μετά. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, κάπως έτσι ήταν η ταινία.
1: Τέλος πάντων, ο Δημήτρης μας λέει ότι πάει πακέτο με τον διάλογο, όχι μόνο το τραγούδι.
0: Α, κάτι ξέρει ο Δημήτρης που τα λέει τώρα, εντάξει.
1: Τι να πούμε εμείς, τίποτα δεν
0: είναι. Ραδιπουλάκι και ο Δημήτρης.
1: Καλέ.
0: Τις Κυριακές με τον μικρό Θησέα και τη Δανάη.

0: Και μετά από αυτό το ωραίο ταξίδι στην παιδική μας ηλικία, φτάσαμε στο τέλος. Γιατί περάσανε 2 ώρες δεράκι.
1: Και αυτή τη φορά δεν θα κλείσουμε έτσι νοσταλγικά, αλλά θα κλείσουμε έτσι πιο ξεσηκωτικά.
0: Ξεσηκωτικά θα πάμε χορεύοντας, δηλαδή.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Ναι, γιατί η πίνα κολάτα μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Και μπορεί να καθυστέρησε να μας στείλει κέρμα, γιατί έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Ναι, αλλά ήρθε.
0: Έγραψε.
1: Και τι έφερε μαζί
0: της. Τι έφερε μαζί της, ρε.
1: Την έμπνευση.
0: Οχοχο, Χανούλα.
1: Χανούλα.
0: Μπράβο, ρε, πίνα κολάντα.
1: Άλλωστε, ό,τι έχω ζήσει, το έχει πηδήσει.
0: Σου λέει. Ναι, σου λέει, έτσι.
1: Βέβαια, παιδί μου, βέβαια. Λοιπόν.
0: Ναι, για πες, τι λέει.
1: Αυτό θα το αφιέρωνα στο παιδί που υπήρξα, γιατί το χόρευα σαν τρελή στα παιδικά πάρτι και γιατί όντως ο Θεός είχε κέφια όταν με έπρεσε. Μαζί σου, ρε πίνα κολάντα.
0: Μπράβο, ρε πίνα κολάντα.
1: Μαζί σου.
0: Επιτέλους.
1: Ναι.
0: Και ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τις αρετές του και τις χάρες.
1: Και μπράβο του.
0: Και μπράβο του. Ενάντια, πες για το επόμενο θέμα, γιατί το ξεχάσαμε.
1: Όχι, να σας είπα στο σύ.
0: Ωραία. Θα το πω εγώ. Λοιπόν, το επόμενο θέμα για το διωράκι μας θα είναι τραγούδια που αναφέρουν μέρες ή μήνες του χρόνου. Ας μην βάζεις ιδέες στο Λκάκι, γιατί το είχε ζητήσει αυτό, θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Ήρθε η ώρα σου, ναι. Περβικούλα.
0: Ή όχι τα φωτιά στις εδώ, ή κάτι άλλο από Άντζελα. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία.
1: Τα Σάββατα. Πώς γίνεται να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
0: Πώς γίνεται τα Σάββατα.
1: Θα θυμηθώ κι άλλα, τέλος πάντων.
0: Αυτό καλύτερα. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, πουλάκια.
0: Καλό βράδυ, πουλάκια μας. Καληνύχτα και σας αφήνουμε με έπνευση.
1: Μεγάλη έπνευση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: From the Beatles songbook, ladies and gentlemen.